Δεν πιάνουν οι κατάρες, δεν πιάνουν οι ευχές. Εδώ από τώρα ζητιανέ μη λίγη πίκρα από χθες. Εδώ οι άγγελοι δεν κλαίνε ούτε γλύφουν πληγές. Εδώ οι θλίψεις δεν κερδίζουν.